0: Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David MacTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Hi.
1: Hello.
3: Yo. This is Radio DJ.

0: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ready, ready, ready!
2: Yeah!
3: This is Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: blow your mind.
1: More music. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αφορά περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερη αποπληρωμή. Είναι το σύνθημα του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πυρακάκη. Παραμένουν οι πυροσβέστες αστικών που καίγεται από χτες το Εγάλεο. Συνεχίζουν να βγαίνουν καπνοί από το κτίριο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα στην Αττική. Έπειτα από 8 ώρες ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον ο 5ος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο περίπου οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Κάθε πλευρά βάζει τις δικές της κόκκινες γραμμές. Η Ουάσιγκτον δηλώνει πως δεν θα επιτρέψει να μπουν τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Θολό το τοπίο και στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Τραμπ επιμένει πως το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον. Η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις. Το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων του Ιράν είναι αδιαπραγμάτευτο, δήλωσε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, συνεχίζεται το έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ. 1150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο. Η αξία τους εκτιμάται στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα απαιτήσει αρκετές εβδομάδες. Στην αγερμό η Ευρώπη από τον φωνικό καύσωνα. 40 νεκροί στη Γαλλία. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο σε περιοχές της Γερμανίας, που μετρά ήδη 9 νεκρούς. Συνάντηση σήμερα στο Βερολίνο των ηγετών Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας και Πολωνίας. Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Κεντρικό θέμα το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Στο ευρέθηκε η Κέιτ Μπλάντσετ. Η Αυστραλή ηθοποιός παρουσίασε πλατφόρμα για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών από την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με πιθανότητα τοπικής μπόρας από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασίως 33 βαθμούς. Έθριος καιρός με παρόμοιες θερμοκρασίες αύριο Πέμπτη. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που το αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το Σίμπα.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σίμπα. Πλάσ δροσιά, πλάσ άνεση, πλάσ εξοικονόμηση.
4: Πλάσ.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Dean.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
4: Ο μεγάλος της Αθήνας.
6: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
7: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου του 2025. Είναι ο Μιχάλης Αουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άργουν και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά έθριος, η ανεμιβόρη, 5 από 4, θερμοκρασία στους 32 Κελσίου, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 31. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 26, Κηφισιά 24, Πειραιάς 26, Θεσσαλονίκη Μονακό 26, Λονδίνο 21, Ρώμη 22. Παρίσι 24-23, Μαδρίτη 25, Κάιρο 23, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
8: 69-31-952-952.
7: Πολύ ωραία. Έχουμε και τα... Ένα από τα θέματα είναι τα πρώτα SMS.
8: Α, ναι.
7: Βέβαια.
8: Ωραία.
7: Υπάρχει κάτι ευνηδιαστικό.
8: Οκ. Okay.
7: Λοιπόν, ενήλικες κυκλοφορούν με επιπύλες.
8: Έλα.
7: Ναι, αμόδο.
8: Φανταστικό.
7: Τι γίνεται με τη μύτη του άνδρα,

0: New Religion, παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση σήμερα?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει κυκλοφόρος Κηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, το ύψος της γέφυρας της Μεταμόρφωσης.
0: Μάλιστα.
1: Κίνηση έχει κυκλοφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, η άνοδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της λοφόρου Φίλης το Καματερό και τέλος η ανηφόρα της Κατεχάκης στο ύψος της Ηλιούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Ωραία, τι κάνατε χθες? Α, καταρχήν,
2: Happy birthday. Oh my god, happy birthday.
0: Έχει γενέθλια η Ελένη σήμερα.
1: Ενηλικιώδη, καπιτέλη, wow.
0: Να σου πω.
1: Τι
0: θα πει ενηλικιώδη?
1: Έγινε 18.
0: Ναι. Θα μας πεις.
1: Λοιπόν, πόσο χρονών?
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, Μιχάλη, 26 έγινα.
2: 26. Βέβαια, 27 έγινε.
0: Καλά, υπάρχουν τρεις ηλικίες στη ζωή μας. Τα νιάτα, η μέση ηλικία και το μια χαρά φαίνεσαι.
2: Εσύ είσαι στο μια χαρά φαίνεσαι.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Δεν πειράζει, ζηλέψα.
0: Ναι, χρόνια
1: πολλά.
0: Να είστε καλά. Τι κάνατε χθες λοιπόν, για λέγε?
1: Τίποτα, γύμναζα αυτό το κορμί το ατελείωτο, γιατί σήμερα θα φάω.
0: Α, κατάλαβα.
1: Γι' αυτό.
0: Εσύ?
2: Εγώ πήγα μια βόλτα στην Ακρόπολης να δω την πλευρά που φτιάχτηκε, να τη βγάλω μια φωτογραφία, να την ανεβάσω.
0: Ναι, αλλά φαίνεται σαν επιπρόσθετο.
2: Ναι, δεν έτσι πρέπει να φαίνεται.
0: Ναι.
2: Βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το καινούριο και ποιο είναι το πιο παλιό.
0: Α, καλά, εντάξει, τώρα μην με τρελαίνεις τώρα. Είσαι κολλητός ή μεντώνη, παράταμε.
2: Μην τα λαθούμε. Δεν είναι αριστερή αυτό.
0: Αριστερή.
2: Συγχωρεί,
3: έτσι το ξέρω.
2: Μα δεν είναι όμως.
0: Τι έχουν βάλει γύψο σανίδες, έχουν βάλει ρε?
2: Όχι, έτσι έχουν βάλει γύψο σανίδες. Είναι μάρμαρο.
0: Εντάξει. Αστεία μου. Εσύ?
3: Τίποτα, σπίτι. Καπέ, τηλεόραση.
0: Μπράβο.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Δουλειές.

0: Γκαμπριέλα, 7 και 16. Και έχετε γενέθλια σήμερα. Έχετε γενέθλια μαζί με την Ελένη. Για ακούστε τι θα σας πει.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, η εργασία και η ζωή στο σπίτι είναι πράγματα πολύ σημαντικά για εσάς. Η ασφάλεια σημαίνει πολλά περισσότερα από όσα για τους υπόλοιπους. Και δεν κάνετε αλλαγές εύκολα στον τρόπο της ζωής σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Yeah.
1: Ο Ερίκος.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρθουρ Μπράουν, 84 ετών, Άγγλος μουσικός, έχει γενέθλια σήμερα. Μικ Φλίτγουτ, 79 ετών, Άγγλος μουσικός του συγκροτήματος των Φλίτγουτ Μακ. Πίτερ Βέλλερ, 79 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, γενέθλια σήμερα. Κιόρτ Σμιθ, 65 ετών, Βρετανοαμερικανός τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος των Tears for Fears. Λιονέλ Μέση, 39 ετών, Αργεντινός ποδοσφαιριστής, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ναι. Όλοι stars σήμερα έχουμε.
0: Τι λες?
1: Όλοι stars σήμερα έχουμε.
0: Δεν ξέρεις τι άκουσα.
1: Τι άκουσα?
0: Δεν πάω το πω. Stars. Ναι. Σαν σήμερα το 1901, ο 19χρονος τότε Ισπανός ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο εκθέτει για πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι. Κάνει πρεμιέρα σας με το 1981 στο Λονδίνο η 12η ταινία James Bond, For Your Eyes Only, με τον Roger Moore πρωταγωνιστή. Στα σήμερα το 1999 η κιθάρα με την οποία ο Eric Clapton ηχογράφησε το Layla πωλείται σε δημοπρασία έναντι των 497.000 δολαρίων, μισό εκατομμύριο δολάρια.
2: Σταθμάρχα μου εσύ.

ακριβώς. Η κιθάρα που ακούτε πουλήθηκε $500,000. Eric Clapton, Lay Love. Τι ωραίο, ωραίο ξεκίνημα. Μια που καλοκαίρι και τα λοιπά, αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Okay, θα τα βρείτε όλα στα φαρμακεία και στα Pavla Pharmacies. Okay. Όλα αυτά Luxurious Sun Care. Πολύ ωραία. Και γενικά μια που, ρε παιδί μου, πηγαίνετε στις παραλίες τα λοιπά, να προτείνουμε το εξής: εσείς που είστε άνω των 50 και πάτε στην παραλία για μπάνιο, να ξεκινήσετε σιγά σιγά αμόλουτρα. Να αρχίσετε να συνηθίσετε σιγά σιγά το χώμα.

0: On Beautiful Things, είναι 7:25.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Θα το τσεκάρουμε τώρα. Για ελάτε παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου αν θέλετε. 210-6146-997. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις, θα μου τις απαντήσετε και τις τρεις. Θα σας στείλουμε και για ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Οκ. Okay. Είναι στην Κηφισιά, είναι στο Γαλάνδρο, είναι στη Βάρκιζα. Να κάνει ντολμαδάκια, αφράτη τάραμο σαλάτα, καπνιστό κέλι, φρέσκα μύδια, χνηστά με λεμόνι, φρέσκα ρίγανη κτλ. 2-10-61-46-9-9-7. Είμαι έτοιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Τι κάνετε?
2: Έχω αργήσει για τη δουλειά.
0: Ναι. Τι ώρα πρέπει να σου? Τι ώρα πρέπει να σου?
2: Όχι, πρέπει να είμαι, αλλά πάω γλυφάδα από Ελευσίνα.
0: Ω, καλέ. Μέχρι την Παρασκευή θα έχεις φτάσει.
3: Βέβαια.
2: Άνετα.
0: Για πάμε. Τι γεννάει ένα καγκουρό?
2: Ένα καγκουράκι.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλό.
0: Τι είναι το σου?
2: Γλυκό.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλή.
0: Βάσκετε, παρακαλώ, φέρε με ένα σου, μισού.
3: Μισού.
0: Πρόσεξέ με, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Το έχω.
0: Τι μέρα θα είναι σε τρεις μέρες μαζί με τη σημερινή?
2: Τι μέρα θα είναι μαζί με τη σημερινή?
0: Ναι. Σε τρεις μέρες.
2: Σάββατο.
0: Να σου πω κάτι. Δεν θα φτάσει η γλυφάδα.
1: Μαζί με τη σημερινή.
0: Ας το, κάηκε. Μπαμπάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Τι να κάνω, δεν γίνεται, θα μου βάλουν χέρι οι υπόλοιποι. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, ποια είστε εσείς?
4: Παρασκευή θα είναι.
0: Καλέ, ποια είστε εσείς?
4: Α, συγγνώμη, Νικολέτα.
0: Με ρωτάτε εσείς?
4: Όχι, σου λέω, Μιχάλη, Παρασκευή θα είναι.
0: Α, Παρασκευή θα είναι, είσαι σίγουρη?
4: Δώστε για Παρασκευή.
0: Okay.
1: Δώστε Παρασκευή.
0: Οκ. Έχεις κερδίσει γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά.
4: Μιχάλη.
0: Παρακαλώ.
4: Θα μπορούσες να μου δώσεις το πλοϊκά, σε παρακαλώ.
0: Όχι, αγαπητοί, δεν γίνεται. Δεν άκου. Πρέπει, επειδή εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε και μπορούμε να ζητάμε και να λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά όταν λέμε κάτι πρέπει να μάθουμε ότι είναι αυτό. Τι δίνει ο Μιχάλης αυτό? Μάλιστα. Αυτό θα δώσει. Αυτό. Γιατί αν δώσει κάτι άλλο, θα πέσουν τηλέφωνα. Ρε Μιχάλη, τι θα αρχίσει. Την ξέρει, είναι προηγούμενα του.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Είναι ξαδέρφη του. Είναι αυτό και της έκανε το χάρη. Αυτά. Για να συνέλθουμε, παρακαλώ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Προσφέρε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: είναι σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο Snappy.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
10: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλεια.
12: Radio DJ.
13: Κάνω.
14: Κιάλο.
13: Βάζω.
14: Βάζω.
13: Στο κεφάλι.
14: Το κεφάλι.
13: Κατεβάζω.
14: Κατεβάζω.
13: Φτιάχνω τα χέρια μου.
14: Φτιάχνω τα χέρια.
13: Και σηκώνω ψηλά.
15: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
16: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
17: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
18: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
19: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
20: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169
21: Β. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ιωαννίνα Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5-2 Ιουλίου, The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
22: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
23: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, μόνιτορ, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Πιάνω.
14: Πιάνω.
13: Βάζω.
14: Βάζω.
13: Το κεφάλι.
14: Το κεφάλι.
13: Κατεβάζω.
14: Κατεβάζω.
13: Φτιάχνω τα χέρια μου.
14: Φτιάχνω τα χέρια.
13: Και σηκώνω ψηλά.
15: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
0: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
17: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Ordinary. Τι ωραία, τι καλά. Να ευχαριστώ. Καλή παρέα, καλή διάθεση και ένα τραπέζι γεμάτο λιχουδιάς, παιδιά. Στα Lidl θα βρεις τα προϊόντα Food Festival που μετατρέπουν κάθε συνάντηση με φίλους σε γιορτή. Από Chicken Wings Bucket με dip, χοιρινό βραστό λουκάνικο, Burger Buns γεμιστά με μπουκές, με τρι νάτσο, μέχρι Pretzel Bites. Καλά, έχει τα πάντα.
1: Τι ωραία.
0: Και multi-pack chips για ασταμάτητο τσιμπολόγημα. Οκ. Okay. Τέλεια. Και η διασκέδαση συνεχίζεται. Έχει και ποδόσφαιρα.
1: Α, βέβαια.
0: Σας παρακαλώ. Μαζέψτε την παρέα και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν τα Lidl. Μόλις τώρα έρθει ένα έκτακτο. Είναι δυνατόν από τη Μύκονο. Από τη Μύκονο. Έκτακτο. Λέει λαγοκέφαλος δάγκωσε στα testicles νεαρή κοπέλα στη Μύκονο. Ενώ κολυμπούσε.
2: Σήμερα η κουβή ξεκινήσε πολύ χιούμορ.
0: Εδώ είναι, στο κινητό. Το βλέπετε?
1: Ναι, ναι, με κονιάτικα, ναι.
2: Με κονιάτικα νέα.
0: Παρακαλώ. Τι θα με αυτούς
2: λάβω. Καγκαλίστε μας.
0: Ναι, καλά. Οκ.
2: Φέρτε ένα φτερό ρε παιδιά να γελάσουμε.
0: Δεν είναι μόνο το φτερό, είναι και τα ότι μη φοράτε μίνι. Το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα στην κοινότητα.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Hello. Πάμε να κάνουμε, έχουμε τηλεφωνήματα παρακαλώ. Breakfast FM in bed, αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον παρακαλώ. Ή τηλεφωνήστε μου εδώ 210-61-46-997 ή στείλτε μήνυμα στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Θέλω ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα να μεταφέρω σε αυτόν ή αυτή. Α, οκ. Γενέθλια σε ένα μικρό κοριτσάκι.
3: Ναι.
0: Ιωάννα.
3: Θεμιστοκλία, εδώ είναι.
0: Θεμιστοκλία Ιωάννα. Ωραία. Πού είναι η Θεμιστοκλία?
3: Εδώ κρύβεται.
0: Δώστε μου να της μιλήσω καλέ. Θεμιστοκλία. Θεμιστοκλία. Μας ακούει. Ωραία. Θεμιστοκλία μου, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Νονόκα είναι πολύ περήφανη. Είναι το πιο δυνατό και καλό παιδί όλου του κόσμου και ότι τη λατρεύω και την αγαπάω ως τα αστέρια για τους πλανήτες.
2: Μπράβο.
0: Όλα αυτά η Νονά, αλλά και εμείς. Γεια σου γλυκιά μου, καλημέρα. Bye bye. Μουα. Bye. Τι γλυκό. Next one please. Πάμε παρακαλώ.
2: Τι καλά.
0: Τι έχουμε εδώ. Γενέθλια μάλιστα.

0: γίνεται, παιδιά, δεν τρέχει η γραμμή.
1: Τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί ακριβώς.
0: Τι είναι, έχει βουλώσει η γραμμή, τι γίνεται. Υπάρχουν και τώρα μια που μιλάμε για παραλίες και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
1: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ξέρεις τι κάνουν.
2: Βέβαια.
0: Το λέω.
2: Καλά κάνεις, Μιχάλη.
0: Τους προετοιμάσω. Τι θα γίνει τώρα, μου κάνει τηλέφωνο. Τι είναι βουβό. Βάζω τραγούδι και επιστρέφω.

0: Life is simple. Τηλεφώνημα, πάμε να το κάνουμε γρήγορα. Τα ζώδια, ετοίμασες, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
2: Ναι.
0: Θωμά.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Θωμά, τι γίνεται?
2: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: 95,2, άθεις DJ, μου Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Πάρε, λέει, τον άνδρα, τον Θωμά, λέει, και να του πεις ότι μας λείπει πολύ και τον αγαπάμε και ότι είναι ο καλύτερος μπαμπάς, η Ανδριάννα και ο Αλέξανδρος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πού είσαι, Λέρω, Θωμά, δεν είσαι εδώ μαζί τους?
2: Είμαι στη Γερμανία, είμαι ο Διευθυντικός Διεθνών Μεταφορών.
0: Α, πηγαίνω, έρχεσαι όμως. Πότε επιστρέψεις, Θωμά?
2: Τέλος εβδομάδας, πρώτα ο Θεός.
0: Με προσοχή και
2: όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Χάρηκα
2: πάλι που σας άκουσα.
0: Γεια σου. Γεια.
3: Τι ωραία.
0: Σκλήρη δουλειά, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πλάκα αυτό. Οκ, okay, next one, please.
3: Τι γίνεται.
0: Αν δεν το ξυπνήσω, δεν θα πάρει την αντιβίωση.
1: Ανέχω.
0: Ναι, τι θα κάνω τώρα. Οκ.
3: Πάει, δεν την πάρει.
0: Πού είναι ο Έρη?
3: Κοιμάται ο Έρη.
0: Να ξυπνήσει. Πρέπει να πάει... Πρέπει να πάρει αντιβίωση και να βγάλει και το σκύλι βόλτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε αντιβίωση θα πάρει, το σκύλι θα χέσει μέσα. Δεν πάει καλά αυτό το σπίτι. Πάμε πιο κάτω.

0: Γιώργος και η Γεωργία.
1: Α,
0: πολύ βαρετό.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Λίγο μονότονο.
0: Κοιτάω το ρολόι μου.
1: Ναι, έχει.
0: Δεν το είχα κουμπώσει με την τελευταία τρύπα πάνω-πάνω. Και άρχισε να γυρνάει γύρω-γύρω και λέω, όπα, έχασα σαν κι άλλο ένα κιλό. Αλλά δεν ήταν αυτό. Δεν το είχα σφίξει. Πού είναι η Γεωργία?
2: Τι
0: πάω, βάζω τα ζώδια. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός, χτυπάει το τηλέφωνο. Κρυός, αφήστε κατά μέρος τα παιχνίδια και το ρίσκο με ανθρώπους και καταστάσεις. 8.
0: Μισό λεπτό, κυρία μου.
1: Ναι.
0: Ωραία, ήρθε το κανονικό καμπανάκι, είναι εδώ.
1: Ωραία. Ταύρος, οι πλανήτες παίζουν με τις ελπίδες, τους φόβους και τις προσπάθειές σας για ένα καλύτερο μέλλον. 6. Δίδυμοι, ασχοληθείτε ουσιαστικά με τους δικούς σας και όχι από αίσθηση καθήκοντος. 7. Καρκίνος, στον τομέα των σχέσεων αποφύγετε να πείτε ψέματα ή αν κάνατε κάποιο σφάλμα παραδεχτείτε το. 7. Λέων, είναι σημαντικό αυτή την περίοδο να μην αρχίσετε τίποτα σοβαρό σε οποιοδήποτε τομέα. 8. Παρθένος, περάστε ξένιαστα αλλά μην είστε σίγουροι για τη διάρκεια των σχέσεων που θα δημιουργηθούν τώρα. 9. Ζυγός, αν θέλετε να περάσετε ξεκούραστες διακοπές, κινηθείτε μεθοδικά αυτό το διάστημα. 9. Σκορπιός, μη σπέβδετε τις μέρες αυτές να κριτικάρετε τη συμπεριφορά ατόμων του φιλικού σας περιβάλλοντος. 8. Τοξότης, ένα νέο κύμα αναταράξεων έρχεται στη ζωή σας. Ίσως ακόμα εσείς να μην το έχετε αντιληφθεί. 7. Εγώκερος, οι πλανήτες σας κάνουν ανυπόμονου προκειμένου να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. 8. Υδροχός, με μια ειλικρινή συζήτηση θα συμβάλλετε στο να διαλυθούν κάποιες διαφωνίες που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον. 10. Και τέλος, οι ιχθύες, πέρα από τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις που σας απασχολούν, αφαιθείτε για λίγο στον καλοκαιρινό ήλιο. 9.
3: Ξυπνήστε! Rise and shine. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xambuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
7: Ρεμπρο! Τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
8: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης Ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
7: Φύγαμε!
9: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
10: Νίκης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
11: Ποιος?
10: Έρχεται για να κάνει...
12: Μπαμ!
10: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
13: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
10: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Τάνουιρ.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: People have
16: Ναι,
11: έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
15: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
16: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας Supergirl.
20: Hey! I was just touching base to see when you think you might be coming back.
19: Πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινά ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες.
21: This does not look like this is gonna end well.
19: Από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie, Supergirl. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
18: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
22: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που καίει από χτες σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί ξανά η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως. 3,6 ρίχτερ κούνησαν και πάλι το Προκόπη Εύβοιας. Το εστιακό βάθος ήταν 16,8 χιλιόμετρα. Της Αγίας Απεργίας σήμερα στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος θα έχουμε συγκέντρωση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο. Συγκέντρωση πάλι στις 11 των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, σε έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη θέση εργασίας 10 με 2 το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή ο νόμος Πιερακάκη που ανακουφίζει 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μια τρυφερή φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό της Tom Holland ανέβασε Zendaya. Τον νιόπαντρο ζευγάρι δεν κρύβει πλέον τον ερωτά του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
18: Αθήνα. Ο καιρός.
22: Έθριος με πιθανότητα τοπικής μπόρας από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασίως 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
18: DJ. Η ώρα είναι 8.
23: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 32 Κελσίου σήμερα. Εντάξει, λέει ότι θα ανέβουν λιγάκι οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Που θα πει, ξέρετε, μπορεί καύσωνα σαν υπόφορη υγρασία. Όταν το σπίτι θυμίζει έρημο, δεν χρειάζεσαι απλά κλιματιστικό, χρειάζεσαι ένα μάγο. Ο Carrier. Αυτός έχει τη λύση. Σαν μάγος ή Carrier εξαφανίζει τη ζέστη και φέρνει την απόλυτη άνεση στο σπίτι σου. Μπορείς να επιλέξεις το δικό σου κλιματιστικό τείχου Carrier από 9.000 έως 24.000 BTU. Με έξυπνο έλεγχο Wi-Fi από το κινητό, 5 χρόνια εγγύηση και την κορυφαία οικονομία της πιστοποίησης Eurovent. Okay. Φέτος το καλοκαίρι πες απλά Carrier. Αντικειοδός. Για να μου τι λέει, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Με 10 λεπτές καθυστερής θα μας βρείτε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο μεταμόρφωσης στον κόβο Ηρακλείου. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόβο Πλακεντίας έως τον κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις εξόδους για Λαμία είναι περίπου της τάξης των 5 λεπτών και στις δύο κατευθύνσεις.
0: Μάστε. Σήμερα δεν έχετε πολύ βέβαια. Σήμερα ακούγεστε βαρετή, δεν έχει κίνηση.
1: Δεν είμαστε ποτέ βαρετοί, αλλά θέλουμε να είμαστε βαρετοί.
0: Αυτό είπα. Οκ, για χαρά. Για. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στο Κηφισιού, η άνοδο της Φυλής στο Καματερό, αλλά και ισχυστού κυλοφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Mm. Επίσης, κίνηση έχει άνοδο στους Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952.
3: Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: One is love, την αγάπη, 8 και 11 καλημέρα σας. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση?
1: Ναι, ναι.
0: Πολιτιστικού περιεχομένου.
1: Uh-huh.
0: Εντάξει. Προσωπική είναι η άποψη, θα την πω και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν θα έχετε χρόνο, 15 λεπτά είναι, 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.
1: Mm-hmm.
0: Μπορείτε να μπείτε στο YouTube, είτε από την τηλεόρασή σας, είτε από το κινητό σας. Mm-hmm. Στο κινητό η εικόνα είναι ακόμα πιο σφιχτή, γιατί έτσι είναι, είναι η κάμερα. Είναι η οθόνη πιο μικρή και τα λοιπά. Anyway, να χτυπήσετε The Ultimate David Guetta.
2: Μάλιστα.
0: The Ultimate David Guetta.
1: Okay.
0: Θα δείτε 15 λεπτά. Ο David Guetta έπαιξε τις προάλλες επί τρεις συνεχόμενες ημέρες στο Stade de France.
2: Μάλιστα.
0: Κάθε μέρα έκοβε sold out 80.000 εισιτήρια που θα πει τρεις μέρες 240.000 άτομα.
1: Wow.
0: Πρώτον, θα δείτε την εικόνα. Θα δείτε πώς διασκεδάζει ο κόσμος έξω από τη δική μας πόρτα.
2: Mm-hmm.
0: Το σπίτι μας είναι η Ελλάδα. Mm-hmm. Ανοίγεις την πόρτα και πας πιο δίπλα. Η Γαλλία ειδικά δεν είναι και τόσο electronic dance, αλλά παρόλα αυτά κτλ. Δείτε το και σκεφτείτε τι γίνεται. Γιατί έρχονται εδώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, διάφοροι DJs, μαζεύεται ο κόσμος με τα μαντήλια στο κεφάλι, τρώνε πίτσες, την ώρα που παίζουν ανάμεσα. Λοιπόν, οκ, κάντε ό,τι θέλετε. Δείτε αυτό, The Ultimate David Guetta. Δείτε να δείτε πώς όλος ο υπόλοιπος κόσμος, πώς διασκεδάζει, πώς αντιδρά στη μουσική, πώς. Δείτε το και θα με θυμηθείτε. The Ultimate David Guetta στο YouTube. Πρέπει να το δείτε.

0: Ότι ωραία, τι ωραία. Το ξαναλέω. The Ultimate. Μπαίνει στο YouTube. The Ultimate David Guetta. Και σου προτείνω μάλιστα να το δεις όταν θα είσαι χαλαρός στο σπίτι.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Είναι πολιτιστικό. Ωραία. Εν τω μεταξύ. Εξυπηρετικό είναι και αυτό με τη C-Jets. Η C-Jets φεύγει από το γραφείο και φτάνει στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Φεύγει, ξέρω εγώ, 2 και 20 από Ραφίνα για Κυκλάδες με ταχύπλο της C-Jets. 24,5 ευρώ για άνδρο μόλις σε μια ώρα εκεί. 33,7 Τίνος σε μόλις 2 ώρες. Μύκονος πάρα πολύ γρήγορα. Φεύγει άνετα από τη δουλειά και χαλά και φτάνει σπίτι σου στο καλοκαιρινό σου σπίτι και περνάς τέλεια. Μπορείς να απολαύσεις τα ολοκαίνουργια καθίσματα και αν θέτεις απόλυτη άνεση. Υπάρχουν 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια.
2: Τι ωραία!
0: Θα πας στη Μύκονο ροχαλίζοντας. Όλα αυτά από τη C-Jets, cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Το θέμα είναι...
2: Καλέ! Πού πάμε!
0: Για ελάτε παρακαλώ. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Αν εντοπίσετε το νησί το οποίο έχω στο μυαλό μου, θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο από την C-Jets για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Οκ. 2-10-61-46-99. Είμαστε έτοιμοι κιόλας. Ναι, για να δω. Παρακαλώ, ποιος?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
3: Ο Λευτέρης. Καλημέρα, Ευγαλή.
1: Ο Λευτέρης.
0: Λευτέρης, μάλιστα. Καλημέρα. Είναι το τρίτο νησί σε μέγεθος των Κυκλάδων. Η πρωτεύουσα είναι και το κύριο λιμάνι του νησιού. Περισσότερα από 200 είδη πουλιών φιλοξενούνται στο νησί. Μην μπερδευτείς, δεν είναι η Μύκονος. Έχει και αεροδρόμιο. Στο νησί στις 23 Αυγούστου γίνεται μεγάλο πανηγύρι για τα 9 μέρα της Παναγίας. Το επίθετο μεγάλου Έλληνα τραγουδιστή έχει σχέση με το νησί. Αποτελεί ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς των Ελλήνων και όχι μόνο. Πού πάμε?
2: Πού πήγε?
0: Πού είσαι?
2: Έπεσε
0: η γραμμή.
2: Έπεσε η γραμμή, ναι.
0: Δεν το κατάλαβα. Next one. Για να δω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κατάλαβες ποιο είναι το νησί?
4: Νομίζω είναι η Τινός.
0: Όχι βέβαια.
2: Α, δεν είναι.
0: Next one, please. Παρακαλώ.
5: Next. Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Βασίλη.
0: Πού πάμε, Βασίλη?
5: Στην Πάρο.
0: Βεβαίως.
2: Μπράβο, Βασίλη.
0: Στην Πάρο. Πάριος και τα λοιπά. Έχεις κερδίσει λοιπόν ένα διπλό εισιτήριο από τη C-Jets για οποιαδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η εταιρεία. Σπαντάου μπαλέ.

0: Spandau Ballet. Be free with your love. Σε ξεχνάτε ότι σε λίγα λεπτά έχουμε τη μεγάλη κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα φύγει για Λονδίνο για να δει Harry Styles στο Wembley. Έρχεται σε λίγο η κλήρωση. Εν τω μεταξύ, το λέγαμε και τις προάλλες, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, τι δεν έχεις. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις πιο κάτω. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Το Viber παρακαλώ.
1: 69-31-952-952.
0: Βάζω τραγούδι και ερχόμαστε για την κλήρωση για Harry Styles στο Λονδίνο.

0: ώρα. Για να δούμε λοιπόν. DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Χάρι Στάρι στο Λονδίνο. Θα δείτε από κοντά τη sold out συναυλία του Χάρι Στάρι στο Wembley από τον Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Λοιπόν, έχουμε 3-4. Πάμε στον πρώτο. Υποψήφιους νικητές.
1: Ναι,
0: είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, let's do it. Τι. Oh. Τι επώνυμο. Για να δω. Αγόρι είναι. Πού είναι ο Άρης? Άρη, θα χάσεις το Λονδίνο.
1: Οπα.
2: Παρακαλώ.
0: Άρη. Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Είσαι, το επώνυμο είναι Κάλλας, γι' αυτό. Άρη. Άρη. Μ' ακούς? Πας Λονδίνο, αγόρι μου.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Τι, είναι πολύ μουσικό το όνομά σου για να σε λένε Άρης Κάλλας. Καλό.
2: Δεν το πιστεύω. Κάλλος είσαι.
0: Εγώ είμαι. 95,2 Athens DJ. Σκάσε και ακού. Λοιπόν, είσαι ο μεγάλος νικητής. Πας στο Wembley, Harry Styles στο Λονδίνο από τον Athens DJ. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Εισιτήρια έχεις για τη συναυλία, πάρε κάποιο φίλο, κάποια φίλη, ό,τι θέλεις. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Θα σου δώσω και 500 ευρώ να έχεις για κάποια εξοδάκια αν θέλεις να κάνεις. Φεύγεις Παρασκευή 3 Ιουλίου και επιστρέψεις Κυριακή 5 Ιουλίου. Μπορείς?
2: Μπορώ, θα μπορέσω, εννοείται.
0: Μην το αγκυρώσεις και πάνε τσάμπα τα εισιτήρια και όλα αυτά.
2: Όχι βέβαια, μία χάρη θέλω. Παρακαλώ. Τον ύπνο του Ολυμπιακού, να φύγουμε, να φύγουμε ωραία.
0: Τον ύπνο του Ολυμπιακού.
1: Εννοείται.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το βάλω. Λες να το τραγουδήσει ο Χάρι Στάιλς, κανείς δεν ξέρει.
2: Μακάρι.
0: Πρόεδρε, Ευάγγελε. Έτσι. Λοιπόν.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Προσέξτε, ο Άρης θα δει το Χάρι. Το Χάρι Στάιλς. Μείνε στη γραμμή. Άρης Κάλλας, 29 ετών από ζωγράφου.

0: 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη. Πότε καλά.
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
9: Έκρηξη τα καπί. Σκοτώνονται 70 γέρι.
8: Δηλαδή 40 στα...
10: 89,6 Radio DJ.
11: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
12: Πείτε μου παρακαλώ,
5: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Tullis Motors ΑΕ.
18: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
17: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
18: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
17: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
20: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
21: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
22: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
23: Για σχολικά?
22: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
23: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
22: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
24: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
22: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
24: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: Και να σε ενημερώσω ότι αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι σε ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. vodafone.gr/business. Ενώ μεταξύ έρχεται η μάχη των φίλων μετά τις 9, αν θες να παίξεις, στείλε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931952952.
0: Και μου γράφεις μόνο το μικρό σου όνομα.
1: Τι ωραία.
0: Πανεύκολο. Πες μου κάτι, να κάνω ερώτηση.
1: Ναι.
0: Σε σένα.
1: Ναι.
0: Που έχει και τα γενέθλιά σου σήμερα, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι σημαίνει SMS?
1: Ξέρεις. Όχι. Τι σημαίνει? Είναι δυνατόν σήμερα?
0: Προσέξτε, σας δίνω τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα όταν χτυπήσουν οι γραμμές. Για να μην το έχετε ψάξει. Τι σημαίνει SMS και θα δώσω 100 ευρώ. 2-10-61-46-9-9-7. Μετράνε τα δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάρε την πρώτη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Τι σημαίνει SMS?
2: Safe send message.
0: Γεια. Εντάξει, τώρα οι υπόλοιποι το έχουν ψάξει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το στέλνεις κάθε μέρα, δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει. Τι σημαίνουν τα αρχικά SMS? Τα SMS αποτελούν μία από τις πιο γνωστές βεβαίως μορφές επικοινωνίας μέσω του κινητού τηλεφώνου. Ο όρος προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Short Message Service, που στα ελληνικά σημαίνει υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή μόνο αυτό κάνεις στη ζωή σου, δεν ξέρεις τι είναι. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα αποστολής και λήψης σύντομων γραπτών μηνυμάτων, αλλάζοντας δυστυχώς τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι καθημερινά. Η υπηρεσία SMS εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και γρήγορα έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν από την εξάπλωση του διαδικτύου και των σύγχρονων εφαρμογών επικοινωνίας, τα γραπτά μηνύματα αποτελούσαν ένα εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο επικοινωνίας. Okay? Το πρώτο SMS που είχε σταλεί ήταν το Merry Christmas το 1992, ενώ τώρα αποστέλλονται καθημερινά 25 δισεκατομμύρια SMS. Yeah.

0: Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Morning Post, η νέα μόδα των πιπίλων για ενήλικες έχει αρχίσει να εξαπλώνεται γρήγορα. Σε διαδικτυακά καταστήματα κλπ. Καταγράφουν περισσότερες από 2.000 πωλήσεις το μήνα, ενώ οι τιμές δεν τίποτα. Από 1 έως 60 ευρώ. Μην κοροϊδεύετε. Εγώ θα το χρησιμοποιούσα. Να πω κάτι. Είτε καπνίζεις τσιγάρο κανονικό, είτε ατμίζεις κτλ. Στα 10 τσιγάρα λέω, κατά την άποψή μου, τα 2-3 είναι αυτά που οργανικά σε πιάνουν. Τα άλλα είναι συνήθεια στο χέρι και στο στόμα.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι
2: μια πιπίλα.
0: Άρα λοιπόν, γιατί να μην έχω την πιπίλα μου,
2: μια πιπίλα ωραιότατα.
0: Έτσι, αρκετοί πολιτές ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπνέουν σωστά, ενώ κάποιοι αγοραστές περιγράφουν ότι η πιπίλα τους δημιουργεί αίσθηση ασφάλεια.
2: Α, εντάξει, βάλε μια πιπίλα.
0: Δεν κοροϊδεύεις, μωρέ.
2: Όχι, δεν κοροϊδεύω.
0: Σου λέω εγώ.
2: Όχι. Μα να σε δω σε ένα κοντζάμ άντρα, 2 μέτρα με την πιπίλα.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με άντρες και γυναίκες.
2: Μα όχι.
0: Πιπίλα γιατί. Μα δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή. Και μάλιστα θα ήθελα να είναι λιγάκι μεγάλη με ροζ. Και να κρέμεται και ένα κουκλάκι.
1: Α,
0: κάτι.
1: Α, έχεις δίκιο, να μην την κάνεις κιόλας.
2: Βέβαια.
0: Να κρέμεται ένα λαμπούμπου.
2: Να σε δω με λαμπούμπου στο στόμα.
0: Ναι, ρε. Σου δίνω το λόγο μου, θα το έκανα.
2: Θα το κάνεις.
0: Ναι, δεν κάνω.
2: Είμαστε στο Κολωνάκι.
0: Όχι στο Κολωνάκι, στη Μύκονο.
2: Α, στη Μύκονο. Α, όχι, όχι στη Μύκονο. Εγώ διαλέγω περιοχή.
0: Ωραία, λέγε.
2: Πάμε στο Κολωνάκι. Όλοι οι βουλευτές τριγύρω είναι.
0: Και εγώ είμαι με πιπίλες.
2: Και εσύ είσαι με την πιπίλα τη.
0: Θα σηκωθούν όλοι όπως έτσι κι αλλιώς κάνουν. Γεια σου Μιχάλη, σε ακούω. Και θα είμαι με την πιπίλα μου, γιατί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να είσαι στο Κολωνάκι, να είσαι κάπου και ξαφνικά να πεις όλη την πιπίλα. Ωπόρε μου, την ξέχασα την πιπίλα σπίτι, είναι τρέλα.
2: Ναι,
0: θα αρχίσει να πιπιλάς ό,τι βρεις τριγύρω.
2: Α, εκεί το πήγαινες.

0: Ο Ζορντί. Όταν το τραγούδι έγινε 4 ετών ήταν. Τώρα μπήκαμε και είδαμε τη φωτογραφία του. Μια χαρά είναι. 38.
1: Μπράβο, το παιδί μεγάλο.
0: Του τρεμπεμπέ, κάπω έτσι. Τρεμπεμπέ και τελικά. Οκ, για ελάτε παρακαλώ. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα την Παρασκευή μεθαύριο, 26 Ιουνίου, στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Μπορείτε να μπείτε στο hugelathens.com για να εξασφαλίσει το εισιτήριό σου. hugelathens.com. Έχω μία διπλή.
2: Ναι.
0: Έχω μία διπλή πρόσκληση. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Θα μου στείλετε Hugel το όνομα. Hugel το όνομα το δικό σας, το επώνυμό σας, ηλικία και περιοχή. Hugel, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μία διπλή πρόσκληση. Ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Στις 7 θα είμαι εγώ on stage για να ανοίξω.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: DJ, jelly, boom, jelly, jelly.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
10: Αυτός είναι ο σκοπός.
9: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
10: άντε και φυλάκια.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε.
15: 89,6
16: Radio DJ.
17: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
18: Συγχρήμη, τα χαλιά τα είδες?
11: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
18: Και τούρτες παντού.
11: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
18: Αυτό είναι χειροποίητο.
11: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
19: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 24 78.
11: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
20: Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα, χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
21: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
22: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
23: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
24: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
25: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
23: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
24: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
25: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
22: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
23: Θες!
22: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
25: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγείται ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Supergirl.
13: Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back.
6: Πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινά ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες.
16: This does not look like this is gonna end well.
6: Από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie, Supergirl. Δείτε το πρώτο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
26: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
27: 95,2 Athens DJ.
26: Ακούστε μας εδώ,
27: στο ραδιόφωνο σας,
26: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
28: Are you ready?
29: Are you ready?
28: Let's go!
26: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
30: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που καίει εδώ και 16 ώρες εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Πολλές κινητοποιήσεις σήμερα. Στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση υπαλλήλων των περιφερειών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος θα έχουμε συγκέντρωση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο. Συγκέντρωση πάλι στις 11 των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 11 γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου.

0: τον Θαμάσια. Ελάτε παρακαλώ πάρα πολύ. Στίχημαν είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίες ενός ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της κορυφαίας με την εγγραφή του χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, λατινικά έτσι, και κεφαλαίο Παγκόσμιο 2026. Παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Αττική Οδός, για να τον τη λέει, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Yeah. Αρκετά καλή εικόνα για την ώρα, με καθυστερήσεις τάξης των 10-15 λεπτών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμια από τον κόβο Μεταμόρφωσης έως τον κόβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόβο Πλακεντιάς έως τον κόβο Κηφισίας.
0: Okay.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Bye-bye. Άλλο.
2: Κίνηση έχει ο Πειραιάς από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο και τα τρένα. Επίσης η παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα προς τον Πειραιά και την πλατεία Υποδαμίας. Κίνηση έχουν και τα δύο ρεύματα του Κηφισιού ανάμεσα σε Λεωφόρο Αθηνών και Νέα Χαλκιδόνα. Και τέλος η κάθοδος της Μεσογείου στο ύψος του Χολεργού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητές συνάδελφοι.
3: Καλημέρα σας, υποχωρήσαμε χθες. 1,13% η απόλυση για το γενικό δίκτυο.
0: Τσεπώσατε.
3: Εντάξει, είχαμε φτάσει 2.500 μονάδες.
0: Καλό.
3: Μια στάση μικρή εδώ θα πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
3: Ο τζίρος ήταν 382 εκατομμύρια.
0: Τόσο πολύ.
3: Είχαμε και πακέτα περίπου... περίμενε, με πιάνεις λίγο προετοίμαστα. 160 εκατομμύρια ήταν οι προσυμφωνημένες συναλλαγές και σήμερα θα έχει πολύ τζίρο η αγορά.
0: Okay.
3: Ετοιμάζονται και άλλες εισαγωγές νέων εταιριών, οπότε και αυτό κρατάει ψηλά το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Γενικά ο Ιούλιος θα μας πάει...
0: Πόσα χρόνια έχω να έρθω να χτυπήσω το σφυρί.
3: Τώρα είμαστε και Euronext. Είμαστε πλέον, ξέρεις.
0: Ξέρω.
3: Όπως λες, David Guetta, εσύ. Έχουμε γίνει τώρα πιο ευρωπαϊκή αγορά. 2.472 μονάδες, λοιπόν. Από εκεί σήμερα θα ξεκινήσει ο γενικός δείκτης. Η Wall Street με απώλειες θες, -0,09, -1,44 και -2,22, -0,98 η Γερμανία. Τα ασιατικά το πρωί μεικτή εικόνα -0,40 και -0,46 το Hong Kong. 1,14 το ευρώ με το δολάριο, το ευρώ συνεχώς χάνει έδαφος εν ώψη των προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων στην Αμερική. 76 το πετρέλαιο, και αυτό είναι ένα καλό νέο. 4.071 δολάρια ο χρυσός που και αυτός υποχωρεί.
0: Μια επειδή είπε David Guetta και τέτοια, να επιθυμίσω άλλη μια φορά, το είπα το πρωί. Όταν έχετε χρόνο, 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα είναι αυτό, μπορείτε να μπείτε στο YouTube, σημειώστε κάπου The Ultimate David Guetta. Εκεί είναι αποσπάσματα γρήγορα αλλά εκπληκτικά. Δηλαδή χαζεύεις και για το τεχνολογικό κομμάτι, αλλά και για το της κουλτούρας και για το μουσικό κομμάτι. Λοιπόν, θα δείτε και θα με θυμηθείτε. Μπαίνετε λοιπόν στο YouTube και χτυπάτε The Ultimate David Guetta. 15 λεπτά, μην το χάσετε, δείτε το όταν θα είστε χαλαροί σπίτι και θα με θυμηθείτε για να δείτε τι γίνεται τριγύρω και πώς ο κόσμος διασκεδάζει στα πλαίσια της μουσικής.

0: Turn the lights off. Να συμπληρώσω αυτό που είπα προηγουμένως για το The Ultimate David Guetta. Σας προσκαλώ να μπείτε στο YouTube για να το δείτε. Έχει να κάνει με τις τρεις μέρες που εμφανίστηκε ο David Guetta στο Stade de France.
1: Yes.
0: 80.000 άτομα εισιτήρια την ημέρα. Έκοψε 240.000 εισιτήρια. Αυτό έχει γίνει ούτε από group μεγάλα, ούτε από καλλιτέχνες μεγάλες, ούτε από DJs. Mm-hmm. Τρεις μέρες να χτυπήσει 380.000. Πρέπει να το δείτε, θα με θυμηθείτε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Εσύ που έχεις και γενέθλια σήμερα.
2: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό που αρχίζει από moon και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
1: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
1: Μην το πεις.
0: Γιατί?
1: Για μην το πεις.
0: Νομίζεις.
1: Τι?
0: Μουντιάλ.
1: Α! Αχ, μου! Τι! Κάσαμε στο γέλιο.
0: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
1: Αλλού.

0: Γιάλα, το παρακαλώ. Το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και μόνον. Σας πηγαίνει τετραήμερο στην Μύκονο. Διαμονή στο πανέμορφο Aeolos Resort στη χώρα της Μικρόνου με πρωινό και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Sea Jets. Μπορείς να μπεις στην κλήρωση, στείλε μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έγινε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αυτή, μεθαύριο. Το Aeolos Resort είναι μια μικρογραφία της κυκλαδίτικης χώρας, όπου όλες οι υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις έχουν ως επίκεντρο τη φροντίδα βεβαίως του επισκέπτη. Σε απόσταση αναπνοής από τη χώρα, το Aeolos Resort προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για αυτή την εμπειρία. Οκ. Okay. Άλλη μία το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Γράφεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.
3: Το πεντάστερο

0: πάντα ο Γιώργος Κυπαρίστα, Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάσχας Δέξ μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποτή είναι εδώ, έχει και γενέθλια. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Μύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Για πάνω πλανήτη, λοιπόν, εδώ έχω την Hailey Bieber, η οποία βάζει φωτιά ποζάροντας με
0: σώμα
1: από τη σειρά της Kim Kardashian. Η Hailey Bieber.
0: Ναι, μια χαρά είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία η Hailey Bieber. Να και άλλη φωτογραφία της Hailey Bieber.
0: Η Hailey Bieber είναι Hailey Bieber.
1: Hailey. Η Αλεξάνδρα Παναγιώτερο από την άλλη, η απάντησή της για την προσωπική της ζωή, είμαι ανοιχτή σε ένα νέο έρωτα.
0: Κρατάμε το ανοιχτή και προχωράμε.
1: Ναι. Η Έφη Θόδη τραγούδησε σε γάμο το
0: Can't take my eyes off of you.
1: Το λέει λίγο διαφορετικά. Η εμφάνιση που θύμισε και σκηνή από συγκεκριμένη ταινία. Ρεσιτάλ από τον Τριαντάφυλλο λέει ότι θέλει να κάνει σχέση με την πιο φτωχή και καλή κοπέλα και ότι αγνοεί την Ιωάννα Τούνη. Εδώ, Μιχάλη μου, τι γίνεται? Ο Keith Richards δήλωσε ότι οι Rolling Stones ενδέχεται να μην κάνουν ποτέ ξανά περιοδία.
0: Έχει πια και βαριέται. Ο άλλος λυσάει, θέλει.
1: Τι θα γίνει όμως?
0: Θα πάρω ένα τηλέφωνο και τα κάνω.
1: Ωραία, για κανονισέτα. Η Μαντόνα δήλωσε ότι ίσως δεν πίστευαν σε μένα. Θηλυκή και αθλητική, κυρία.
0: Τίποτα από τα δύο δίνει αυτή.
1: Ωραία, δεν τη λέω ποια είναι. Δεν τη λέω ποια
2: είναι.
1: Δεν θέλει. Τέλος πάντων, δεν τη θέλει.
0: Λοιπόν. Τι είναι αυτό?
1: Θα τσακωθούμε. Τι είναι εδώ, δεν ξέρω.
0: Κάτι για προσφυγικά.
1: Ωραία, δεν θέλω να δω.
0: Ναι, αυτά τα προσφυγικά τα που είναι εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Ναι.
0: Δεν έχω, δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ. Απλώς κάτι γράψανε, ούτε καν το διάβασα, μόνο την επικεφαλή. Απλώς το μόνο που θυμάμαι ότι επί χρόνια, όταν περνάς από εκεί, που είναι και ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Λες, ρε παιδί μου, δεν θα τα βάψετε, δεν θα τα φτιάξετε. Τώρα, το ποιος θα είναι μέσα, ποιος δεν θα είναι, δεν το αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι, ρε παιδί μου, δεν βοηθάει οπτικά.
2: Σωστό.
0: Την πόλη, ναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, άλλο, εδώ.
1: Εδώ τι γίνεται εκεί.
0: Εδώ μένει, ναι.
1: Ποιος μένει εκεί?
0: Για πάντα η Αλίκη.
1: Για πάντα η Αλίκη, ναι. Η οδός Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Στο Θεολόγο. Αργήσατε. Λοιπόν.
1: Ναι, εδώ, εκεί. Δεν έχει κάτι άλλο. Nothing.
0: Μισό, δεν παιδιά, ξεφυλίζω να δω. Αν
1: πολύ καλά,
0: κάπου,
1: πολύ καλά κάνει.
0: Ωα!
1: Η Αντωνέλα είναι.
0: Ποια είναι η Αντωνέλα? Δεν είναι αυτή που ξέρουμε εδώ.
1: Όχι, δεν είναι η Αντωνέλα εδώ. Τη Αντωνέλα λέει στον top scorer των Μουντιέλ. Λαϊονέλ Μέση.
2: Κάτι έχει.
0: Η γυναίκα του είναι αυτή.
1: Η γυναίκα του Μέση.
0: Δεν back περίπτωση.
2: Ναι, καλά, είναι πολύ όμορφη.
0: Θα έχει κόψει την μπάλα αυτού χρόνια. Γιατί έχει αυτή 2-3 μπάλε. Έλα τώρα.

0: Χαρά το τρίαθλο περιλαμβάνει αθλήματα κολύμβησης, τρεξίματος και...
1: Είπαμε κολύμβηση,
0: τρέξιμο και...
1: ποδήλατο.
0: Ναι.
2: Καλέ.
3: Μα πώς τα ξέρει Χαρά.
0: Έχει βγάλει πανεπιστήμια. Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας.
3: Α.
4: Δεν το ξέρω.
0: Η Σαλόμη.
3: Ιωάννη.
0: Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η Χαρά 100 ευρώ μετρητά.
1: Ευχαριστώ.
0: Μείνετε στη γραμμή. Thank you. Oh, love is a battlefield. Pat Benatar. We are young.

0: 89,6 Radio DJ. Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Βριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.

0: 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: Where is my husband? Ένα μωρέ, ποιος ενδιαφέρεται. Μην τρελαθούμε κιόλας. The Ellinikon την 5η αύριο, 25 Ιουνίου. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Park. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμψει ζωντανά αύριο 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. Δοκιμάστε το αποκλειστικό hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης, μια ειδική signature sauce μόνο για την μεγάλη ημέρα. Αύριο 5η λοιπόν, 25 Ιουνίου, Rally Village στο The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε, 5 με 7 live Athens DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλο και μετά DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Έρχονται τα ζώδια. Παρακαλώ.
1: Κριός. Αφήστε κατά μέρος τα παιχνίδια και το ρίσκο με ανθρώπους και καταστάσεις. 8. Ταύρος. Οι πλανήτες παίζουν με τις ελπίδες, τους φόβους και τις προσπάθειές σας για ένα καλύτερο μέλλον. 6. Δίδυμοι. Ασχοληθείτε ουσιαστικά με τους δικούς σας ανθρώπους και όχι από αίσθηση καθήκοντος. 7. Καρκίνος. Στον τομέα των σχέσεων αποφύγετε να πείτε ψέματα ή αν κάνατε κάποιο σφάλμα παραδεχτείτε το. 7.
0: Συγγνώμη.
1: Τι έγινε?
0: Θα κάνουμε δύο εκπομπές αύριο εγώ.
1: Ναι.
0: Και το πρωί και το βράδυ. Και το απόγευμα.
1: Βέβαια μεγάλη. Ναι. Βέβαια.
0: Από τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχαστούμε.
0: Εντάξει.
1: Λέων, είναι σημαντικό αυτή την περίοδο να μην αρχίσετε τίποτα σοβαρό σε οποιοδήποτε τομέα. 8. Παρθένος. Περάστε ξένιαστα, αλλά μην είστε σίγουροι για τη διάρκεια των σχέσεων που θα δημιουργηθούν τώρα. 9. Ζυγός. Αν θέλετε να περάσετε ξεκούραστες διακοπές, κινηθείτε μεθοδικά αυτό το διάστημα. 9. Σκορπιός. Μη σπέβδετε τις μέρες αυτές να κριτικάρετε τη συμπεριφορά ατόμων του φιλικού σας περιβάλλοντος. 8. Τοξότης. Ένα νέο κύμα αναταράξεων έρχεται στη ζωή σας. Ίσως ακόμα εσείς να μην το έχετε αντιληφθεί. 7. Εγώκερος. Οι πλανήτες σας κάνουν ανυπόμονους και σας αγχώνουν προκειμένου να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. 8. Υδροχόος. Με μια ειλικρινή συζήτηση θα συμβάλλετε στο να διαλυθούν κάποιες διαφωνίες που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον. 10. Και τέλος οι ηχθείες, πέρα από τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις που σας απασχολούν, αφαιθείτε για λίγο στον καλοκαιρινό ήλιο. 9.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο σε 7 εμείς, Μιχάλη.
0: Μάλιστα. Ναι. Αύριο τι μέρα, Πέμπτη.
1: Αύριο είναι Πέμπτη.
0: Ωραία, κρατάμε σήμερα. Ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Ιωάννα.
2: Θεμιστοκλία, εδώ είναι.
0: Ναι, να τη λέει, Θεμιστοκλία Ιωάννα. Είπα, ναι. Ωραία. Πού είναι η Θεμιστοκλία?
2: Εδώ κρύβεται.
0: Δώστε μου να της μιλήσω καλέ. Θεμιστοκλία, Θεμιστοκλία. Μας ακούει. Ωραία. Θεμιστοκλία μου, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Νονόκα είναι πολύ περήφανη. Είναι το πιο δυνατό και καλό παιδί όλου του κόσμου και ότι τη λατρεύω και την αγαπάω ως τα αστέρια για τους πλανήτες. Όλα αυτά η Νονά, αλλά και εμείς. Γεια σου γλυκιά μου, καλημέρα. Bye bye. Bye. Θωμά.
3: Ναι.
0: Καλημέρα Θωμά, τι γίνεται?
3: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: 95,2 Athens DJ, είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
3: Γεια σου Μιχάλη.
0: Πάρε λέει τον άνδρα του Θωμά λέει και να του πεις ότι μας λείπει πολύ και τον αγαπάμε και ότι είναι ο καλύτερος μπαμπάς, η Ανδριάννα και ο Αλέξανδρος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πού είσαι Θωμά, δεν είσαι εδώ μαζί τους, πού είσαι?
3: Είμαι στη Γερμανία, είμαι οδηγός διεθνών μεταφορών.
0: Πηγαίνω έρχεσαι όμως.
3: Ναι.
0: Πότε επιστρέψεις Θωμά?
3: Τέλος της εβδομάδας, πρώτα ο Θεός.
0: Με προσοχή. Και
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Και χαρήκα πάλι που σας άκουσα.
0: Γεια σου. Ωραία, τι κάνατε χθες? Καταρχήν, έχει γενέθλια η Ελένη σήμερα.
1: Ενηλικιώθηκα επιτέλους, wow.
0: Να σου πω.
1: Τι
0: θα πει ενηλικιώθηκα?
1: Έχει 18.
0: Ναι. Θα μας πεις.
1: Λοιπόν, πόσο χρονών?
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις Μιχάλη, 26 έγινε.
4: 26. Βέβαια, 27 έγινε.
0: Καλά, μην υπάρχουν τρεις ηλικίες στη ζωή μας. Τα νιάτα, η μέση ηλικία και το μια χαρά φαίνεσαι.
4: Εσύ είσαι στο μια χαρά φαίνεσαι.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ζηλεύετε για άλλη μια φορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά.
0: By the way, να σας πω ότι όταν πηγαίνεις προς Κόρινθο, έχει τα τούνελ.
1: Ναι, ναι.
0: Να προσέχετε, μην τρέχετε. Έχουν κάμερες και θα σε αρπάξουν. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση.
0: Ναι, τι λέει, 60 χιλιόμετρα, 60 να πηγαίνει. Εντάξει, όπως οδηγούσα, βγήκα με το αυτοκίνητο από το τούνελ και λέω την πινακίδα, που λέει σβήστε τα φώτα. Λέω, έκασα δεξιά, μπήκα μέσα και έσα περπατάω να βρω τους διακόπτες να σβήσω τα φώτα του τούνελ. Δεν είπα, μας κοροϊδεύω.
5: Και χιούμορ, και χιούμορ. Και μετά κοροϊδεύεις τις ξανθιές.
0: Μα δεν υπάρχουν διακόπτες να σβήστε τα φώτα.
5: Ναι,
0: ωραία,
5: ναι.
0: Κατέβηκα, άντε, δεν έβρισκα.
5: Ναι, ναι.
0: Και γενικά μια που ρε παιδί μου πηγαίνετε στις παραλίες τα λοιπά,
1: ναι.
0: Να προτείνουμε το εξής, εσείς που είστε άνω των 50
1: ναι.
0: Και πάτε στην παραλία για μπάνιο, να ξεκινήσετε σιγά σιγά αμόλουτρα. Να αρχίσετε να συνηθίσετε σιγά σιγά το χώμα.
5: Ο Χριστός μου Παναγία. Ρε εσύ Μιχάλη πρωί.
0: Υπάρχουν και τώρα μια που μιλάμε για παραλίες τα λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει.
5: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Μην γυρίσουμε όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για 2 λεπτά.
5: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ξέρεις τι κάνουνε.
1: Βέβαια.

0: το πω.
1: Μην το πεις.
0: Δεν το λέω.
1: Μην το πεις.
2: Γιατί.
1: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
1: Τι.
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
1: Αλλού.
2: Άρη, τι κάνεις?
3: Καλά.
2: Είσαι, το επώνυμο είναι Κάλλας, γι' αυτό. Άρη, μ' ακούς? Πας Λονδίνο, αγόρι μου.
3: Αλήθεια?
2: Ναι.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Είναι πολύ μουσικό το όνομά σου για να σε λένε Άρης Κάλλας. Καλό.
3: Δεν το πιστεύω. Καλός είσαι.
2: Εγώ είμαι. 95,2 άθρες DJ. Σκάσε και άκου. Λοιπόν, είσαι ο μεγάλος νικητής. Πας στο Wembley, Harry Styles στο Λονδίνο από τον Athens DJ. Φεύγεις Παρασκευή 3 Ιουλίου και επιστρέφεις, κύριε. Μπορείς?
3: Μπορώ, θα μπορείς, εννοείται.
2: Μην το αγκυρώσεις. Εσείς και πάνε τις Σάββατα εισιτήρια και όλα αυτά.
3: Όχι βέβαια, μία χάρη θέλω. Τον ύπνο του Ολυμπιακού, να φύγουμε ωραία.
2: Τον ύπνο του Ολυμπιακού. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το βάλω. Λες να το τραγουδήσει ο Χάρι Στάιλς, κανείς δεν ξέρει.
3: Μακάρι.
2: Πρόεδρε, Βάγγελε.
3: Αφιερωμένα.
2: Έτσι. Προσέξτε, ο Άρης θα δει το Χάρι. Το Χάρι Στάιλς.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Θα το ψεκάρουμε τώρα, για ελάτε παρακαλώ.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
2: Τι κάνετε?
4: Έχω αργήσει για τη δουλειά.
2: Ναι. Τι ώρα πρέπει να σου?
4: Δρόμο και τρέχω.
2: Τι ώρα πρέπει να σου?
4: Όχι, πρέπει να είμαι, αλλά πάω γλυφάδα από Ελευσίνα.
2: Ω, καλέ. Μέχρι την Παρασκευή θα έχεις φτάσει.
0: Βέβαια.
4: Άνετα.
2: Για πάμε. Τι γεννάει ένα καγκουρό?
4: Ένα καγκουράκι.
2: Μπράβο.
1: Πολύ καλό.
2: Τι είναι το

0: σου.
1: Γλυκό.
0: Μπράβο.
2: Πολύ καλή.
0: Πας και σε παρακίνησε, φέρε με ένα σου μισού.
3: Ναι, ναι.
0: Τι μέρα θα είναι σε τρεις μέρες μαζί με τη σημερινή. Σε τρεις μέρες.
1: Σάββατο.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα φτάσει η Γλυφάδα.
2: Μαζί με τη σημερινή.
0: Ας το, κάηκε. Μπαμπάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, ποια είστε εσείς.
1: Παρασκευή θα είναι.
0: Καλέ, ποια είστε εσείς.
1: Α, συγγνώμη, Νικολέτα.
0: Με ρωτάτε, εσύ.
1: Όχι, σου λέω, Μιχάλη, Παρασκευή θα είναι.
0: Α, Παρασκευή θα είναι, είσαι σίγουρη.
1: Δώστε για Παρασκευή.
0: Okay.
2: Δώστε Παρασκευή.
0: Χαρά, πόσες προσπάθειες μπορεί να κάνει ένας αθλητής στο άλμα εις μήκος σε επίσημους αγώνες?
4: Τρεις.
0: Βεβαίως.
2: Πολύ καλή χαρά.
0: Γιάννη, πότε γιορτάζει η Σοφία? 17 Σεπτεμβρίου, 17 Ιανουαρίου, 17 Μαΐου.
5: 17 Σεπτεμβρίου.
0: Μπα.
2: Πολύ καλός.
0: Έχεις βρεθεί με Σοφία?
5: Πιο παλιά.
0: Μπράβο.
2: Α, okay. Να το θυμάτε.
0: Ναι, αλλά της πήγαινε δώρο, θυμάται και τη γιορτή της.
2: Μπράβο,
0: good. Χαρά. Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, Βρετανικός, Προαστιακός.
4: Βρετανικός.
0: Σωστό. Στο διάλογο, Προαστιακός. Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
5: Α, δεν το ξέρω.
0: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η Χαρά 100 ευρώ μετρητά.
4: Ευχαριστώ.
0: Μείνετε στη γραμμή. Thank you.
6: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
2: Και τέλος ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Εκπομπή που προκαλεί μποτιλιάρισμα στις ακροματικότητες. Σε λίγο θα βάζουμε φανάρια στη συχνότητα. Δεν χωράνε όλοι. Αύριο και πάλι εδώ, στις 7.
0: Το φανάρι θα το κρατάς εσύ.
2: Εγώ πάντα.
7: Bravo!
8: I loved that.
7: Oh, it was great.
8: Well, it was pretty good.
7: Well, it wasn't bad.
8: Well, there were parts of it that weren't very good.
7: It could have been a lot better.
8: I didn't really like it.
7: It was pretty terrible.
8: It was bad.
7: It was awful.
8: I was terrible.
7: Get him away.
8: Hey, boo!
9: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
10: Athens Summer Beat.
11: Athens Summer Beat.
12: Let's go!
10: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα DEX, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον OPA.
13: 89,6 Radio DJ. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
15: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: τώρα. Με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
12: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
16: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
12: Και τούρτες παντού.
16: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Αυτό είναι χειροποίητο.
16: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
17: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
16: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
18: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
19: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
20: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
21: Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
22: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
23: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
24: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
26: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
25: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
0: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον Άριο Πάγο σήμερα εξετάζεται η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση σχετικά με τη διάρκεια της θητείας τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Πολλές απεργίες σήμερα. Στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος θα έχουμε συγκέντρωση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο. Συγκέντρωση στις 11 και των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και ποτών έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Μπράβο στην Ολίβια Ροντρίγκο. Η Pop Star ανακοίνωσε το πρώτο της φιλανθρωπικό φεστιβάλ. Τα έσοδα θα διατεθούν σε οργανισμούς για την ενδυνάμωση των γυναικών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Πιθανότητα τοπικής μπόρας από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Στους αγώνες του Μουντιάλ η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσβεκιστάν με 5-0 και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης. Η Αγγλία ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Γκάνα. Η Κροατία νίκησε με 1-0 τον Παναμά και η Κολομβία με 1-0 το Κονγκό. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ θα παίξουν Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία Καναδάς. Ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Σκωτία θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλημέρα, πρωινό Τετάρτη στον 95,2 Athens DJ. Το ημερολόγιο λέει 24 Ιουνίου. Ελπίζω να μην έχετε πολλά να κάνετε σήμερα, έτσι να είναι μια πιο χαλαρή μέρα. Γιατί στο κέντρο της εβδομάδας έχει αρχίσει η κούραση. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα έχει γενέθλια ο Λιονέλ Μέση, κλείνει τα 39 και είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Στους δρόμους της Αθήνας, τι να γίνεται άραγε. Βλέπω γενικά προβληματάκια επιμέρους. Λοιπόν, έχουμε ποτιάρισμα στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Άνω Πατήσια. Βλέπω και έργα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο νου σας. Καθυστερήσεις γιατί έχουμε ένα τρακάρισμα στη γέφυρα μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο Πάτημα και στην Κατεχάκη και στην Καθοδιστρίου από αλλού πολύ προς Φιλοθέη. Η Κηφισία σε Φάρο και Αμπελοκήπου θέλει υπομονή, όμως και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο είναι στα κόκκινα. Η παραλιακή από Πειραιά μέχρι Μοσχάτο, η Αμυρίδου Σκυλίτση και η Αλυπέδου προς λιμάνι έχουν αυξημένη κίνηση. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Dua Lipa, Sunrise Avenue, τώρα με Zik. If you don't like something, change it. Life is simple. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

don't worry. Μην ανησυχείς καθόλου. Mr. Belton, όπως όλοι διασκευάζουν τη μεγάλη επιτυχία της Whitney Houston. Και υπάρχουν μερικές μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, τις οποίες, ρε παιδιά, δεν μπορώ να τις περιγράψω. Δηλαδή, έχουν να κάνουν φυσικά με τον καφέ και έχουν να κάνουν φυσικά και με το φαγητό. Και με το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου να πέφτει στο delivery, όχι να ανεβαίνει. Άντε χρέωσου και γι' αυτό, άντε χρέωσου και για τα άλλο. Νιώθω τέλειο το box, ξέρουν καλά ότι οι αντιδράσεις, πόντι, εκτόσεις και οι προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Γι' αυτό μη χάνεις χρόνο. Τώρα από το box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Κερδίζεις και διπλές προσκλήσεις για τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σε λίγο έρχονται διπλές προσκλήσεις για ακόμα μια viral νέα κωμωδία.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται 3 θέσεις πιο ψηλά από εμάς, στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι, όλοι. 95,2 Athens DJ.
3: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος.
7: Είσαι ξύπνιος.
0: 89,6
7: Radio DJ.
8: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
10: Ψήθρινη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
11: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
10: Και τούρτες παντού.
11: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
10: Αυτό είναι χειροποίητο.
11: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
11: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
13: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
14: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
16: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
17: Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «εγώ ήθελα κωμωδία».
18: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: 95,2 Athens DJ.

Turn the lights off. Έλε, είναι αργά. Κάτω. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Παιδιά, κάποια βράδυ είμαστε εβδομάδα. Πρέπει να κοιμόμαστε και νωρίς για να αντέχουμε να ξενυχτάμε αυτά που θέλουμε. Οκ, okay, τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα σας στείλω να δείτε την κομμωδία της χρονιάς. Η οικογένεια Τσεκμέ ταξιδεύει το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Και την 5η 25 Ιουνίου θα βρίσκεται στο Θέατρο Βράχων. Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν και θα συμβούν. Πρωταγωνιστούν Τόλης Παπαδημητρίου, Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Τάμος, Αντώνης Καλομηράκης, Άννη Θεοχάρη και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, Μαρία Κίτσου.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα
1: 100,6
0: Radio DJ.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά.

0: Πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
1: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
2: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy. Την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι. Τα

0: Σέτη με τον Τόλι Βαρνά 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο αυτή την ώρα στην πλατεία Κάνικος και των εργαζομένων στον κλάδο τροφίμων και ποτών στα γραφεία του ΣΕΒ. Συγκέντρωση αυτή την ώρα και έξω από τα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Συνελήφθη 43χρονη στην Κερατέα για τις φωτιές που προκλήθηκαν στην περιοχή. Στο Ευρωκοινοβούλιο βρέθηκε η Kate Blanchett, ηθοποιός παρουσίασε πλατφόρμα για την προστασία των πολιτών από την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Πιθανότητα τοπικής μπόρας στα δυτικά και βόρεια με 33 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Στους αγώνες του Μουντιάλ η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0 και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης. Η Αγγλία ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Γκάνα. Η Κροατία νίκησε με 1-0 τον Παναμά και η Κολομβία με 1-0 τον Κονγκό. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ θα παίξουν Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Σκωτία θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: is the weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Εδώ είμαστε και πάλι. Η δεύτερη μας ώρα έχει ξεκινήσει ήδη Τετάρτη 24 Ιουνίου και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί υπάρχει αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Δεν χρειάζεσαι ούτε αποσμητικό σκυλό να βάλεις μετά. Τα βρείτε στη σειρά Hygienic από τη Pharmacept. Μιλάω για το Hygienic Shower Gel και τη Shower Cream με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης που προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο σαν αφοράτε αποσμητικό σε όλο το σώμα, δερματολογικά ελεγμένα και σε ευαίσθητες επιδερμίδες και διαθέτουν και συσκευασίες ρεφίλ μειώνοντας έως και 70% τη χρήση του πλαστικού. Είμαι η Ναγία Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, σε λίγο θα παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Τώρα έρχονται μόνο επιτυχίες από Mickey's Mind, Avicii, Hugel, Playment πρώτα.

0: ενώσαν με τα τέλη. Love Don't Let Me Go, David Guetta. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, αξεπέραστο. Πάμε να παίξουμε τώρα μαζί, βρες το πρόσωπο, με αυτή τη φωνή σήμερα.
1: Ξενοδόχος είναι ο συνεταίρος μου. Εγώ, κάποια ολίγα χρήματα που είχαμε, είπαμε να τα επενδύσουμε σε κάτι που πιστεύουμε ότι ακόμα στην Ελλάδα είναι ζωντανό. Είναι ο τουρισμός.
0: Ποιος είναι ο κύριος και που άνοιξε ξενοδοχείο, να ξέρουμε, μαθαίνουμε να κλείσουμε, να πάμε. 6931-952-952, μου στέλνετε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Κάποιος ή κάποιοι από εσάς βγαίνει στον αέρα μαζί μου σε λίγο. Κερδίζει δώρα από τη σειρά Iliodor της Pharmacept για ολοκληρωμένη αντιλιακή φροντίδα και περιποίηση της επιδερμίδας. Και Face and Body Sun Spray SPF 50 σας έχω. Και Face Sun Cream SPF 50 με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο ψευδαργύρου και υψηλή αντιλιακή προστασία. Και After Sun Lotion για ενυδάτωση και φροντίδα της επιδερμίδας μετά τον ήλιο.

0: Χιουγκέλ και άλλη χρόνατε είναι το Moving to the Sun. Και σήμερα παίζουμε με τον Χαρίτονα. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νάγια.
0: Τι γίνεται?
1: Τέλεια, τέλεια, εσύ?
0: Σε ακούω πολύ ωραία, το είμαι καλά κι εγώ. Είδα στον ύπνο μου ότι ήμουν στη Μύκονο, αλλά ξύπνησα και δεν ήμουν. Τώρα τι να κάνω.
1: Το θέλω κι εγώ να πω την αλήθεια.
0: Δεν πιστεύω να με παίρνεις από κάποιο νησί.
1: Όχι, όχι, δυστυχώς, παίρνω τη δουλειά.
0: Α, πού είναι η δουλειά?
1: Ασόμπριο, ασόμπριο, εγώ έχω ασφαλιστικό γραφείο.
0: Α, μάλιστα. Ελπίζω να μείνεις κοντά, γιατί είναι και μακριά ο Ασπρόπυργος. Είναι ολόκληρο ταξίδι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Ξενοδόχος είναι ο συνεταίρος μου. Εγώ, κάποια ολίγα χρήματα που είχαμε, είπαμε να τα επενδύσουμε σε κάτι που πιστεύουμε ότι ακόμα στην Ελλάδα είναι ζωντανό. Είναι ο τουρισμός.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Απόστολος Γλέτσος.
0: Πάρα πολύ σωστά. Έχεις κερδίσει τα αντιλιακά σου για φέτος το καλοκαίρι από τη σειρά Ηλιοντόρ της Φάρμα Σεπτ. Καλές διακοπές, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νάγια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία.
2: Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν,
3: σίγουρα πολλά δύο αδερφοί μου το την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο του αδερφού μου του Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι!
4: 89,6 Radio DJ.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
13: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
14: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
13: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
14: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
15: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
13: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
15: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
13: Δικαιολογία για να μην πας.
16: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
13: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
16: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
13: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
16: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
13: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
16: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
13: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
16: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
13: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
17: Ψύχρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
18: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
17: Και τούρτες παντού.
18: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
17: Αυτό είναι χειροποίητο.
18: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4, 78.
18: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
19: Με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: 95,2.

Sexy Love, Michelle Deluge στο 95,2 Athens DJ, λίγο πριν τις 12, παρατέταρτο λέει το ρολόι, σε ένα τεταρτάκι έρχεται και ο Νίκος Ζώης, ο οποίος θα παίξει για σας ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Και ξέρω ότι πολλές φορές είναι αυτό που μπλοκάρει το μυαλό μας, παιδί μου, και δεν ξέρουμε τι θέλουμε να παραγγείλουμε, αν θέλουμε να παραγγείλουμε. Μετά κοιτάμε τις χρεώσεις, τις περιέργειες στο delivery και ξενερώνουμε. Μπορείς όμως να παραγγείλεις το αγαπημένο σου comfort food και να χαλαρώσεις, γιατί όταν παραγγέλνεις από το box, οι προσφορές και οι εκτόσεις συνδυάζονται. Και από τη χαρά σου θέλεις να φιλήσεις και τον delivery, να πάρεις αγκαλίτσα. Λοιπόν, είναι λίγο awkward αυτό, αλλά εντάξει, μπορεί να μας παίρνει κάποιες φορές. Όχι, μην το κάνετε, αλλά παραγγείλετε από το box το delivery που πάντα κερδίζεις. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που ήσασταν εδώ. Τα λέμε αύριο, 5η στις 10, Lady Gaga τώρα.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος, 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα το
0: 89,6 Radio DJ.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
7: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
6: Φύγαμε!
8: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
9: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
12: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
13: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop, www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
14: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με

0: Φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
3: Miles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenicseaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: 95,2 Athens DJ.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: 10-93-021.
4: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
5: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
6: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
6: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
13: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
0: Το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6. Τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος, γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ, the hits only station.

0: κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα. It's and nothing but

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Συγγνώμη, τα χαλιά τα είδες?
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Γιώργο, πού είσαι?
7: Έρχομαι!
6: Μα γιατί αργείς?
7: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
6: Ποια απ' όλα?
7: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
6: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
4: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
8: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
4: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
8: ξεκινά από εδώ.
9: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας. 89.6 Radio DJ, the hits only station.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάει είναι έτοιμο. Τι φάει?
3: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. Delta360.gr.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26 510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896
7: 89,6 Radio DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
8: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
9: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
8: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
10: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
11: Πιάνω. Πιάλο. Βάζω.
12: Βάζω.
11: Το κεφάλι.
12: Το κεφάλι.
11: Κατεβάζω.
12: Κατεβάζω.
11: Φτιάχνω τα χέρια μου.
12: Φτιάχνω τα χέρια.
11: Και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
16: All the hits. One station.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Εντάξει.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lost Frequencies, Alan Walker και τη νέα συνεργασία του Khalid. Επίσης θα πάμε 8 χρόνια πίσω στο 2018 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Taylor Swift και I Knew It, I Knew You.
1: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song, I Knew It, I Knew You.

0: Νέο σίγγλ για την Taylor Swift μέσα από τη νέα ταινία Toy Story ήταν το I Knew It, I Knew You και πάω τώρα στον Lost Frequencies, ο οποίος εκτοξεύτηκε στην παγκόσμια ελίτ της EDM το 2014, όταν σε ηλικία μόλις 21 ετών κυκλοφόρησε το παγκόσμιο hit Are You With Me, το οποίο σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 σε 18 χώρες. Από τότε έχει εδραιώσει ένα δικό του απόλυτα αναγνωρίσιμο ήχο με επιτυχίες όπως το Where Are You Now. Τώρα κυκλοφορεί το νέο του σίγγλ Leave It All, στα φωνητικά το οποίο είναι η Αμερικανίδα Karen Lomax, χωρίς όμως να αναφέρεται ούτε στο εξώφυλλο του σίγγλ. Τους επόμενους μήνες ο παραγωγός από το Βέλγιο θα βρεθεί στην κεντρική σκηνή του Tomorrowland και θα παίξει σε Pasha και Ushuaia Ibiza στη Νέα Υόρκη αλλά και σε άλλα φεστιβάλ. Πρώτη νέα κυκλοφορία για τον Lost Frequencies έρχεται τώρα σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hi, this is Lost Frequencies and you're listening to my new single.

Ήταν ο Jonas Blue με το νέο του single Girls στο New Music Show και παντρεύτηκε Βάιστον, οι οποίοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους το 2012 από το Groningen της Ολλανδίας. Δύο παιδικοί φίλοι που μοιράζονταν το ίδιο πάθος για την ηλεκτρονική μουσική. Έγιναν παγκοσμίως γνωστοί για τις ultra μελωδικές progressive house παραγωγές τους, καθώς και για το Astronomia, το remix τους στο κομμάτι του Tony Aigi, το οποίο μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα global viral hits. Η πρώτη νέα κυκλοφορία τους για φέτος είναι το Would You Love Me Anyway, το οποίο εξερευνά θέματα όπως το άγχος, η σχέση, την ανασφάλεια και τον φόβο, καθώς η αγάπη προχωράει. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
4: Ψήγρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
8: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
9: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. 89.6
11: Radio Future. New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: Hi all, this is Rosalia.
13: Hey guys, it's Camila Cabello.
14: Hi, this is Shakira.
15: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
16: Hi, this is Adele.
17: Hey, it's Taylor Swift.

0: Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
12: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
13: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Ξέρω, σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπιτσίκας, βρισκόμαστε σε ρυθμούς FIFA World Cup και ποδόσφαιρο βέβαια συνέχεια καθημερινά και αυτό είναι το επίσημο τραγούδι Shakira και Burna Boy στο Die Die. Και στις αρχές της χρονιάς ο Καλίτ τηλεφώνησε στον Itsmurph και την ομάδα του και τους ρώτησε αν θα ήθελαν να μπουν στο στούντιο για να φτιάξουν τραγούδια. Ο Itsmurph είχε ετοιμάσει ένα πιο μελωδικό track για την ηχογράφηση. Όταν έφτασε, ο Καλίτ του το έδειξε και του είπε να προσπαθήσει να το ολοκληρώσει. Μετά από μερικά λεπτά και από μερικές μελωδίες.

Αυτή ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας στην φετινή Eurovision Sal Da Vinci, επιτυχία από το ελληνικό ραδιοφωνικό replay chart Pre-Sempre Si στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Richest Man in Babylon συμπεριλήφθηκε στο ομότιτλο τρίτο άλμπουμ των Thievery Corporation και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του group. Διαθέτει έντονο dub reggae ρυθμό, είναι σε συνεργασία με τον Notch και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στην κοινωνική ανισότητα και την πνευματική φτώχεια που κρύβεται πίσω από τον υλικό πλούτο. Οι Thievery Corporation παραμένουν ακόμη και σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα group στη χώρα μας και θα βρεθούν και πάλι μαζί με το ελληνικό κοινό στα πλαίσια του φετινού release Athens Festival στις 11 Ιουλίου, ενώ στις 15 Ιουλίου θα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη.

0: σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
5: Ρίμπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
6: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
5: Φύγαμε!
7: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στο κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
8: Ο αγαπημένος σου DJ. Στο ραδιόφωνο σου παντού.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη ήταν ο Hugel, μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες Jamaican Bam Bam μαζί με Solto. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 24 Ιουνίου 2011 η Beyoncé κυκλοφόρησε την τέταρτη δισκογραφική της δουλειά 4. Συνεργάστηκε με τους παραγωγούς The Dream, Tricky Stewart και Shea Taylor και δημιούργησαν ένα διαφορετικό ήχο αναπτύσσοντας πολλά φωνητικά στυλ με επιρροές από funk, hip hop και soul. Ο δίσκος έγινε το τέταρτο συνεχόμενο νούμερο 1 της στο Billboard και μέσα από αυτό βγήκαν πολλές επιτυχίες όπως το Love on Top, το οποίο πήρε βραβείο Grammy. Άλλο ένα hit ήταν και το Around the World, το οποίο βασίζεται στο πρώτο single των Major Lazer, On the Floor, που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Armin Van Buren, Algy και Marlo Rex το Like a Child. Και πάω τώρα στον Γάλλο DJ και παραγωγό τον Αγκόρια, τον Μούγκλι, το ανερχόμενο Frohouse Project από την Ελβετία Mont Rouge και τον θρυλικό γερμανό βετεράνο της house μουσικής σκηνής, τον Tom Novi. Όλοι αυτοί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια φρέσκια deep afro house επανεκτέλεση του διαχρονικού club classic Your Body. Το αυθεντικό τραγούδι είχε κυκλοφορήσει από τον Tom Novi το 2004 με τη φωνή του Michael Marshall και αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα house κομμάτια των Zeros, φτάνοντας στο top 10 των επίσημων charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Επίσης παρέμεινε για 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο club chart στην Αυστραλία. Η παραγωγή του remix μοιράστηκε ανάμεσα στο Παρίσι και τη Γερμανία, με τον Tom Novi να δίνει την άδεια και την καθοδήγησή του στο νέο αίμα της γαλλικής σκηνής, ώστε να διατηρηθεί η ψυχή του κομματιού αλλά και να προσαρμοστεί απόλυτα στο sound design του 2026. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Danny και Rain. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: και 71. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές.
1: Γαλαξία. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26

0: 2310-93-021. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
2: Radio DJ.

0: DJ. Τι άλλο.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη!
8: Και τούρτες παντού!
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο!
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77472. Delta360.gr. All the hits. One station.

0: Δεν υπάρχει άλλο σαν τον DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xab One σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο

0: 4.45. Γαλαξία.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξει το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ!
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass. Είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
6: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας στο Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Non-stop επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: αξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίες.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
3: Τα ωραιότερα παιχνίδια.

0: Παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
1: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας. One station. One station.

89,6 Radio DJ.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ioannina DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: 89,6 Radio DJ.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
3: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
2: Φύγαμε!
4: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Oh.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος.

Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Music.
1: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896 DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος, γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

0: Πέμπτη, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.
3: Radio DJ.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά εύθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαχθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το βράδυ, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαχθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.